0: δώσει. No plastic.
1: Πιο κυρία Κίνχα, για κανόρτη το καλεκάν στην Νιάια 30-40 χιλιόμετρος προ ώρα, ο Καναγά ο Χαραπατζάνσα, ο Καμακί ο Πασαό για κυρία Κίνχα. Και ο Κάμα και Πάνστη, για τη Χανιούτα να κάνστη, η Λαβίντα ο Έχα Πρεπή, αδιστάνση κορκότητα ο Έχα Πακυράκη, και η Τσουρούρτη, κάθε κλάση πρεσενσιάλ, το καν νόρτη έρχα, σαρτικά κυράκη, και ο Κάνστη Νιά κυράκη, ο 9 de la mañana, ο Κάμα κάθε σεκουντάρια, μάντρα κυράκη, η 9 media, ο κάθε πριμάρια, ο Κάμα ο Χαραπατζάνσα, κλάση να καρκούτ, ατάκα κυράκη, aunque esa ita y tapka graki pero mau kanaka junto opta oeji ukan bachanza ni la ta kuya ganaka pero anual te vineka utka ki ponen pi con ateja uta na casa anual te vineka tasina con ateja visa uta tapanaka techo na casa o eran tayana patasti un hijas jiwa ukamawa xato kareganste ukan pesa ni simplemente que ciudad tuja na casa no casti comunidad na kana campo na kana yuka na ka ukamaja y artisini graki yuka rosti con ateja walt ata uyuwa na kawa jiwa Kaya pagkilanki hilata kulikalaka na yapakal pataka animales ukanakawa uyuanakawa hiwata hiwakawayapki akakuno ukaurunakansti hilata kulikalaka yukarosti na yakim sa kalaktunga piskani waranka isa hanual tawini kata sa pichikama kurateha haniumang akotikiti yukamaki pansti upanakaha uyuanakasti hanualin kata sa pichiniumas umanikamaki tsasinua yatiani pagkilanki yukamaki pansti na yapatunga sohtani waranka Kahil ata familia na kapi, yakin kahit kada si prehicha kama radio sirinaka. Ikam si sampi, kam si sa ka defensa civil o kseto kesti, nyo asi siya yata wina kampa payata China o kam si o tata Roberto Rivero o pasti kung siwa foraje na kapayata ang siwa, vitaminas kung naka payata China, yung haros insumos veterinarios kung naka payata kira China, bakulanaka, o kak vitaminak sanyan o kanaka, alimento na kasa o haroste, y mancaña naka nakataki, familia nakataki, uka frasada na casa, uka nakao apayatan, uka nakao amtataksa, sinua sapakiraki. Uka makio ksa tukensti, aka kununaka, pasawa ekipan, hanko ayunaka, pasawa ekipansti, yati uinaka utakiraki Radio Sirinaka. Pichasti, yati uinaka, pasarate kipanyani, kuyaka, Graciela.